0: 界广远，我们相向而行，跨越时空。
1: Μαθαίνουμε ο ένας πολιτισμός από τον άλλο. Διαλογιζόμαστε μόνοι μας, αλλά μοιραζόμαστε κοινά στοιχεία την ίδια εποχή.
0: 30 years, 40 years, 50 years. 我走过了大半生，叩问我的使命是什么？
1: Τι είναι σοφία, τι είναι το καλό.

0: 为知之，不知为不知，是智也。
1: Anything or do anything？
0: 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。
1: Ο δε ανεξέτας του βίος, ου βιωτός ανθρώπου.
0: Τι ζωμούγι, ου ξυγύρεν.
1: Άνθρωποι, μάθετε τον εαυτό σας.
0: Καουεντά, σύσυ, κοί.
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αναζήτηση του λόγου.
0: Ω, γύλου ζωλαί. Καν.我的家乡有泰山五岳独尊。
1: Perpazza, kita, sti patrida mu, vine panipsilos olibos.
0: 听，滚滚黄河，汹涌澎湃。
1: Ακούστε, τα κύματα του απέραντου Αιγαίου χτυπούν την ακτή.
0: 学而不厌，诲人不倦。我要开坛讲学，授徒传道。
1: Είμαι λάτρης της Σοφίας. Θέλω να πάω στην αγορά και να συζητήσω με